0: καλά. Μόνο ψόμπο, μόνο ψόμπο, μόνο ψόμπο. Άσε, έτσι.
1: Έσε, μαχάε.
0: Έσε, μαγνητή, έσε.
1: Μα τη διάκατα σε τύπου κασά κατανάρτη, αν χάτα δίνουν τον διαούσο που λαγούν είναι ιστορία. Κόμμα να μπω μόνο ένα από άτσα γαθίγησο. Πέζω έτσι. Πού σαν να μαχάε.
0: Γκίζω να την ζήσω, λέει κουρούμα να εγώ τα άγγε και φύγελα. Α,
1: να καλώ, ναι,
0: εγώ.
1: Πού σαν σπούμα, η μαχάε τσούξινε με σπούμα. Λαγούν σπούμα, λίγο.
0: I'm Fetu, I'm Pig, Stefano. We win things, among a figgy. I get your nigger. Mongs, I'll come, I'm Caesar Bark.
1: Well, my car is my
0: funeral. I'm saying, Catan is an own dog. I'll put something for a bell.
1: Makai,
0: What is that for you? Ow, ow, ow, ow. So, there's a man, King, almost.